δρύλμα μα μια λουγούια, κάτσε σιουβάι δεν τέντερε κάνα, κάτσε σιουβάι δεν τέντερε δρυβώνει, έπασα μιζέου ακοζίρι σου τζιπώνει, εκοζίου τα πάπουν τρογιά πουν τρογιού, έπασα μιζέου αφάει βανιούγιου, δόνει αβιόγου βοτσιάν σα μέσα, πάνω τέλειρε που ρίμεις πριογάει, δρύλου δρύλου μάμα γαμή.